0: Δεν κάθουν δεν θα λέγανε τίποτα άλλο. Εγώ τον αυτό απάνω και με πάρει με κάθουν στάνω σαν κύριο σαν γρέμπτο χρόνο. Με κάθουν δυο. Εγώ δεν μου πέρα άπαθε και με κάθουν στον αδύο με τυράρα. Με κάθουν δυο να δεις να το κάνει. Με κάθουν να είσαι τέτοιας. Με κάθουν δυο σε νουσάνει το στόχο καλούτερα να βάλει σε μην τύριο με λουθιά. Με κάθουν δυο. Σε αφορεί δυο.
1: Καχοντιός της υπόστα ραντοτουρέας. Τώρα όστια κούστα κόστα περοσούπα από όστα. Δεν τα πεκένω ασύ. Νουμπελ κουισίν. Κομε αθή πραμιντράσο κομπατάτα. Σαλβαρίνιο δε σοουτόμα. Εσέ φινί. Ποιο δόμα και μακόμα. Φαγιο καμίνιο δου κανταλφρέδε Τζίμι. Ει τι ομπά.